Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένα αγαπώ.
2: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

ύπνος με κοιτάζει απ' την απέναντι γωνιά, δεν πλησιάζει. Σε σκέφτομαι κι ώρες καρφωμένες μες στα ρολόγια από καιρό.

σε σκέφτομαι. Κι η νύχτα δε χαράζει, μες της καρδιάς τη σκοτεινιά πάλι πλαγιάζει. Σε σκέφτομαι. Κι ο πόνος δεν κοιμάται, θυμίζει λόγια σου πικρά.

0: Τις φαντάσματα, η ζωή μου χαλασμάτα.
1: Ακούς δυνατά, ακούς ελληνικά, ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο Πλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μία μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
6: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
5: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
8: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
7: Να κάνει ένα αγαπώ.
6: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά στυλ με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων στυλ.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ένα, δύο, τρία. Ένα, ένα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, παιδιά. Λίγο εδώ τα μικρόφωνα τώρα να τα... Μας ξεχάσαν και αυτά τώρα, όπως πάει η δουλειά.

Κοντά σας ο Άγγελος Πυράλης μέσα από τη ραδιοφωνία Μάνος. Όπως κάνουμε κάθε Κυριακή, εκτός απρόπτου. Φυσικά υπήρχαν πολλά απρόπτα. Σήμερα είμαστε εδώ κοντά σας μετά τον 15ήμερο. Μεγάλη γιορτή χθες. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά για χθες τους γιορταζόμενους. Θα πούμε στο Μαράκι εδώ που φίλοι και συνεργάτες που γιόρταζε χθες, χρόνια σου πολλά. Στο φίλο μου τον Παναγιώτη εκεί στο Αιγίνιο. Τα πάμε και τηλεφωνικώς φυσικά. Στη Δέσποινα, στην άλλη τη Δέσποινα αφιερωμένο. Χρόνια πολλά, υγεία πάντα. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 2-3 αναλόγως πώς θα πάμε σήμερα. Με τη γνωστή εκπομπή κοντά στην παράδοση, οι νέοι να μαθαίνουν, οι παλιοί να θυμούνται και να μην ξεχνάμε τα ήθη και τα έθιμα, τις ρίζες μας, τις παραδόσεις μας. Γιατί είμαστε Ελληνάρες, Χριστιανοί, Ορθόδοξοι είμαστε και Μακεδόνες και η Μακεδονία είναι μία και αυτή ελληνική. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ραμπαβίλα, τον Γιώργο εκεί. Τα άμαθα, πέρασα από τον Δημήτρη και μου τα είπαν. Πρωινός, επιτέλους λέει ο Ραμπαβίλας. Γεια σου Γιώργαρα, να είσαι καλά εκεί στη Λεμεσό. Και πολλά άλλα μηνύματα θα τα διαβάσω αργότερα παιδιά. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή και θα τα λέμε εδώ. 23-5-10-51-308 το τηλέφωνο της εκπομπής, μπορείτε να το καλείτε. Στο Facebook θα μας βρείτε εδώ, Άγγελος Πυράλης με ελληνικούς χαρακτήρες. Στέλνε τα μηνυματάκια σας στο Messenger εδώ. Το κινητό σας το γνωρίζετε. Καλή Κυριακή σε όλους.

Να το στείλω και στον Πλαταμόνα, στη μεγάλη παρέα που μας ακούνε εκεί. Παραγγελία, παραγγελία, πάμε.

0: Πατέρα μου λέει, για σας κύριε Άγγελε. Ραμπαβίλας. Άρα Γιωργάρα λέει, να σε καλά. Για την παρέα σου εκεί. Καλή Κυριακή.
1: Γεια σου φιλιό Πυργάκη.

Καλημέρα στο φιλαράκι με τον Γιώργο τον Ζεμπέκη εκεί, πρακτορείο προπό. Καλημέρα στο μαράκι. Βλέπω εδώ πολλά μηνύματα, παιδιά. Καλημέρα στον αδερφό μου και στην Αριδαία και στην οικογένειά του. Και χρόνια πολλά εκεί γιορτάζαν πολλά άτομα εκεί. Η ανιψούλα μου εκεί, η Μαρία.

Για τον Νότι εκεί και για τον μεγάλο το σεφ εκεί, τον Δημήτρη τον Λιούλια. Για όλη την παρέα εκεί στο ξενοδοχείο. Καλημέρα παπά, καλή εκπομπή.

Άγγελε, χρόνια πολλά για χθες, για την Παναγιά μας, καλή εκπομπή φίλε μου. Να είσαι καλά Σταύρος Μούγκας, για την οικογένειά σου και για όλη την παρέα εκεί στο Λιβάδι. Γεια σου Σταυράκο Λεβέντη.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα και τον Παπαστεργίο. Έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στη Σοφία την Πατσαρά. Γεια Σοφία μου. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά παιδιά. Οπα. Να μας συμπαθάτε λίγο, κολλάνε εδώ. Ναι, παιδιά θα δείτε, θα γίνω στη συνέχεια. Δεν φορά και ακουστικά εγώ, γι' αυτό ακούγεται και ο θόρυβος. Δεν μπορώ να με τα ακουστικά, δεν κάνω εκπομπή με τα ακουστικά.

Παρίσι που γιορτάζαν χθες.

Για τα φιλαράκια μου εκεί στην Γαλάτη στα αφιερωμένα, για την κυρία Λένα, για τον κύριο Κώστα εκεί που μας ακούνε, στέλνουν την καλημέρα, τις ευχές, τα χρόνια πολλά για χθες και για σήμερα. Καλή εκπομπή εμένα. Να είστε καλά.

τους φίλους μας ακροατές, τα καλά μου φιλαράκια. Καλημέρα, Άγγελε, επιτέλους. Ο φίλος μας ο Κώστας Τζουτζιλής, χωριανός μου εκεί, μας ακούει στο κάρδι εκεί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του εκεί, τα εγγόνια. Γεια σου, Κωστή μου, καλημέρα.

23 5 10 51 300 8, μπορείτε να το καλείτε, το κινητό το γνωρίζετε. Ακούω την εκπομπή κοντά στην παράδοση, επιμέλεια παρουσίαση Άγγελος Σπυράλης. Μέχρι και τις 11.30 θα ακούμε δημοτικά, μετά έχουμε μισή ώρα ποντιακά μέχρι τις 12, από τις 12 μέχρι τις 12.30 τραγούδια από την όμορφη Μακεδονία. Και κλείνουμε το τελευταίο μισάωρο με θρακιώτικα. 3 ώρες περίπου η εκπομπή μας. Οι νέοι να μαθαίνουν και οι παλιοί να θυμούνται. Να μην ξεχνάμε τα ήθη και τα έθιμα, τις ρίζες μας, τις παραδόσεις μας.

φιλαράκια μου στη Γαλάτιστα αφιερωμένα για τον Κώστα, για την Γαλένα και την οικογένειά τους πάντα. Για το φιλαράκι μου τον Κοτρότσο και να στείλω τα χαιρετίσματα, τα χρόνια μου πολλά. Για το στέκι του Μητσέα και τον Νικόλα τον Επίτροπο. Όλα τα καλά φιλαράκια. Γαλάτιστα Χαλκιδική. Μαν, ξέχασα την κυρία Μαρία και γιόρταζε χθες. Νικόλα, συγγνώμη, ξέχασα την κυρία Μαρία που γιόρταζε χθες. Χρόνια πολλά, κυρία Μαρία.

πάω με τη ζεστή καλά. Δεν τα πάω καλά με τη ζεστή. Δεύονται όλα σήμερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Ναι, καλά.

Θα ευχαριστήσω και την Ευγενούλα και από τα Λόνια. Στέλνει την καλημέρα της, τα χρόνια πολλά για χθες. Σε όσους γιορτάζανε. Στο μωρό της εκεί, στη μαμά της, σε μένα, στην εκπομπή μου εδώ πέρα. Να είσαι καλά, Ευγενούλα μου, να είσαι καλά, κουρισάρα μου. Γεια σου, Γιώργο Τάκο.

Καλώς όρισε το φιλαράκι μου ο Θωμάς από το Λαγκαδά. Γεια σου Θωμά μου, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά για χθες, για την καλή Παναγία. Χαιρετίσματα και στον παπά σου εκεί. Γεια σου Κώστα Λεβέντη. Παρακαλώ. Σαν τα χιόνια, γεια σου Στελά.

Να ευχαριστήσω και τον Στελάρα τον Ομανιό. Στέλνει την καλημέρα, τις ευχές. Στον Νικόλα μας εκεί στον Πολύγερο και στην οικογένειά του, στη δικιά του οικογένεια εδώ. Σε όλα τα καλά φιλαράκια, σε όσους γιορτάζαν χθες και σε όσες. Και οι κυρίες γιορτάζαν και οι Μαρίες χθες βέβαια. Γεια σου Στελάρα, να είσαι καλά φίλε μου. Θα διαβάσω μετά το μήνυμα σου, το βλέπω τώρα, έστειλες μήνυμα εδώ.

Καλημέρα Άγγελε, επιτέλους ακούμε και πάλι καλή εκπομπή και τα δέοντα σε όλους. Το φιλαράκι μου Κωστής ο Τζιτζιλής εκεί από τη Βρία, ο Ριανός μου εκεί, μας ακούει στο Τκάρδι οικογενειακός εκεί. Γεια σου Κωστή μου. Τα δέοντα στο Μακεδόνα εκεί, το Σάκη του Μακεδόνα, παλιός ερασιτέχνης εκεί και στην οικογένειά του. Και όλα τα καλά φιλαράκια μας ακούνε εκεί στη Βρία. Στα

Γεια σου, καλημέρα, χρόνια πολλά για χθες, βοήθειά μας να σε καλά, Ειρήνη Τσιμαγιώργη. Καλημέρα Ειρήνη μου, χρόνια πολλά σε σένα, στα παιδιά σου εκεί, στην αδερφούλα σου, τη γειτόνισά μας εκεί, την Τσιμαγιώργη, την Ειρήνη. Στο γιώκα της γη, το Θανάση, και σε όλη τη γειτονιά εκεί που μας ακούνε. Αρκετά μηνύματα, παιδιά, όσα μπορέσω θα τα διαβάσω, να ξέρετε. Πολλά μηνύματα βλέπω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί, έτσι να τα λέμε εδώ. Να φτιάξουμε και λίγο το μικρόφωνο, καλά θα ήτανε. Κολλάει πολύ εδώ και... Θα δούμε τι θα γίνει.

Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη του Λιούλιο και το σεφ το μεγάλο. Μας ακούν πλαταμούνα εκεί με τον Νότο, εκεί παρέα. Καλημέρα, καλημέρα, λέει, καλή ακρόαση σε όλους, κύριε Άγγελε. Άγγελε και το είπαμε. Καλημέρα Δημήτρη, σε καλά, καλή δύναμη και καλή δουλειά να έχετε.

Ένας-ένας, θα πάρετε όλοι, παιδιά. Ο φίλος μας ο Νικόλας από, από τη Γαλάτισσα και στο στέκι του Μητσέα. Γιόρταζε και η κυρά Μαρία εκεί χθες, η γυναίκα του. Και τα χαιρετήματα σε μένα, στη Σούλα. Στο Μαράκι, λέει, αφιερών και στο Μαράκι εδώ. Γιόρταζε και το Μαράκι μας εδώ.

Καλημέρα και χρόνια πολλά από το τη φίρμα μας εκεί. Το Βίβα, το φίλο μου, το Χριστάρα εκεί, το Σπανό. Καλημέρα φίλε, να είσαι καλά, καλές εκπομπές. Για όλο το team εκεί που εργάζεται. Τα χρόνια μας πολλά.

Καλημέρα στέλνει και ο φίλος μας ο Πέτρος από το Σβορώνο, παλιός εκφωνητής εδώ στο Θεμάνος. Και όλη την παρέα εκεί που μας ακούνε. Γεια σου ρε Πέτρα, να είσαι καλά.

Αφενός για τα φιλαράκια μου, μια και φτάσαμε σβορώνω και για τα φιλαράκια μου και τον Γιώργο τον Σαρή, για τον Άκη και τις οικογένειες τους. Τα χρόνια μου πολλά. Γεια σου Γιώργαρα. Ψηλά το κεφάλι.

Ακούω την εκπομπή κοντά στην παράδοση. Επιμέλεια παρουσίαση Άγγελος Σπυραλής. Κάθε Κυριακή από τις 10 ξεκινάμε, παιδιά, και τελειώνουμε περίπου στις 1. Δημοτικά, μετά έχουμε μισή ώρα ποντιακά. Από τις 12 μέχρι τις 12.30 έχουμε τραγούδια από την όμορφη Μακεδονία μας και τελειώνουμε με Θρακιώτικα. Και μετά έχουμε σαν τον παλιό καλό καιρό μετά τις 1. Στο 3510-51-308 και το κινητό σας το γνωρίζετε. Μπορείτε να μας στείλετε και στο Facebook Άγγελος Σπυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες, το Messenger εκεί. Και τα διαβάζουμε και αναλόγως ό,τι μπορούμε να πούμε στον αέρα τα λέμε.

Καλημέρα και στα φιλαράκια μου εκεί στη Μικρή Μιλιά, στο Χριστάρα και στην Τασούλα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά για χθες. 23-5-10-51-308. Ακούω την εκπομπή κοντά στην παράδοση. Επιμέλεια παρουσίαση Άγγελος Σπυραλής, κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί. Ξεκινάμε πάντα δυναμικά.

Γεια σου, Σταύρο Μόκα, στο όμορφο Λιβάδι εκεί, οικογενειακός μας, ακούτε εκεί για όλη την παρέα. Να περνάς καλά, φίλε. Θα στείλω επίσης την καλημέρα μου στο Πίθιο εκεί, στο γαμπρό μου, το Γιάννη τον Γαμάκα. Στην κόρη μου τη Βάσο εκεί. Στη Μαργαρίτα να την ευχηθώ καλή σταδιοδρομία. Στο χημικό Καβάλας που πέρασε. Για τον Άγγελο και τον Χριστάκο εκεί που μας ακούνε παρέα όλοι εκεί στο Πίθιο. Στην πεθέρια μου στη Γανόχωρα, τον Χρήστο Γκαμάκα και τη συμπεθέρα μας τη Μαργαρίτα, εκεί αφιερωμένα.

σου, Αντώνη Μουστάκα, με την παρέα σου και με την οικογένειά σου. Γεια σου, καπετάνε. Για τη σχολή οδηγών εκεί αφιερωμένα. Το Γιώργο και την...

3510-51-308 ακούτε ραδιομάνος, κοντά σας ο Άγγελος Πυραλής με την ιδιαίτερη εκπομπή κοντά στην παράδοση, ναι, να μαθαίνουν και πάλι να θυμούνται. Κάθε Κυριακή εκτός απρόοπτου, παιδιά, είχαμε πολλά απρόοπτα, γι' αυτό λείψαμε και αρκετές Κυριακές. Στέλλα, πού είσαι?

Καλημέρα να στείλω και στο Μάνο, στη Λίτσα, στη Στυλιάνα, στο Λαοκράτη, στην Αγγελική, τον Ιωάννη εκεί, σε όλη την παρέα. Την Αγγέλα την είδαμε και από κοντά χτες στην εκκλησία εκεί, στο Σβορόλο που πήγαμε. Την οικογένειά της πάντα εκεί αφιερωμένα, τα παιδιά της.

καλημέρα και τις ευχές και τα χρόνια πολλά στέλνει και η γυναίκα μου η Σούλα εκεί σε όσοι γιορτάζαν χθες. Στο Μαράκι εκεί, στις Μαρίες εκεί, Παναγιώτη, Παναγιώτα, Δέσποινα και την ξαδέρφη της τη Δέσποινα και την Παπαδιά. Και την άλλη τη Δέσποινα που τα είπαμε το Σάββατο από κοντά. Σάββατο ή Παρασκευή, Παρασκευή σήμερα.

ευχές μου εκεί για καλή δουλειά. Ταβέρνα Ψυσταριά εκεί, Βαλάντης. Φιλότα 38 Κατερίνη. Με τηλέφωνο 23510-37755. Μετά τις 12 είμαστε ανοιχτά και για delivery. Μπορείτε να παραγγείλετε και για... Σας τα φέρνουμε και στο σπίτι. Με κρεατικά πάντα ντόπια και με μεράκι πάντα. Ψυσταριά Βαλάντης. Σημειώστε το σταθερό εκεί, 23510-37755. Φιλότα 38 Κατερίνη.

Να το στείλω εκεί στα φιλαράκια μου, στο Ζεύγος Κατσαμάγκα, στο Βρόνο και στην Ατάσα και στο Γιώργο, στο Γιώργο και στην Ατάσα και στην οικογένειά τους. Και τυχόν παρέα, πάντα έχουν παρέα εκεί. Πάμε παιδιά, χρόνια πολλά!

τις αδερφούλες εκεί, τη Μαγιώργη Ειρήνη και για την γειτόνισσά μας την Πόπη, τη Μάτζικο εκεί, οι αδερφούλες εκεί μαζί μας ακούνε. Βάλτε και ένα τσιπουράκι εκεί πέρα, μια χαρά θα είναι τώρα. Κάτω τα φαρμάκια μας.

23 5 10 51 308. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου εδώ στο Radio Manos. Κοντά σας ο Άγγελος Πυραλής με την εκπομπή κοντά στην παράδοση. Κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί ξεκινάμε και τελειώνουμε περίπου στις 1.

πάμε και λίγα βλάχικα εκεί πέρα να ακούσουμε. Θέρια εκεί πολλά, ε. Και πόντιος και βλάχος, τα πάντα. Εντόπιοι. Εδώ παιδιά, εδώ στο ράδιο μάλλον τα ακούτε όλα. Κάθε Κυριακή κοντά σας εκτός απρόβλεπτα από τις 10 ο Άγγελος Πυραλής μέσα εδώ και 25-27 χρόνια πλησιάζουμε τώρα.

Πέτρο, για σένα και την παρέα σου κύριε. Βορώνω, το φιλαράκι μου το Σαρί. Αυτός μας έκανε προξενιό. Τι κάναμε εκπομπές εδώ με τον Γιωργάρα.

Η ταβέρνα στους Αηλιάδες, εκεί που μας ακούνε τον Θανάση, τον Δημήτρη, την Νικολέτα και όλο το προσωπικό και όλους τους θαμώνες εκεί που μας ακούνε. Πολύ ωραία εκεί στα πλατάκια, τώρα χαμός γίνεται.

προλάβουμε και αυτό. Τι να κάνουμε για τα φιλαράκια μου εκεί, να αφιερωμένο. Στους Βορών εκεί, φαρμακοποιούς εκεί, το Γιώργο, το Κατσαμάκα, την Νατάσα. Εκεί τη Ρινούλα αφιερωμένα, τον Άρη. Όλη την παρέα εκεί στους Βορών που μας ακούνε. Πάμε, πάμε Γιώργαρα, πάμε Νατάσα.

0: Αμά.
1: Θα το αφιερώσω για τον ξάδερφό μου, για τον Νικόλα τον Αρβανίτη.
0: Αμά.
1: Για όλη την οικογένειά του. Γεια σου, ξάδερφε, να είσαι καλά. Τα είπαμε από κοντά χθες. Ευχαριστήματα σε όλους εκεί στην οικογένειά σου πάντα. (23-5-10-51-308) μπορείτε να το καλείτε εδώ το σταθερό μας του ραδιοφώνου. Το κινητό όσοι το γνωρίζετε. Το Facebook Άγγελος Πυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες. Θέλει τα μηνυματάκια σας. Τα διαβάζω και αν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα τα λέμε.

0: για τον Νικόλα και τον Τζανούσα αφιερωμένο και την Ξανθή και την γειτονιά μας αφιερωμένο.
1: Να βγουν και λαχομόλες.
0: Τη Μαρία και τον Κώστα.
1: Ότι
0: του Μαγιώ. Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου.

Μισή ώρα με ποντιακά. 23-5-10-51-300-8. Μπορείτε να το καλείτε. Και όλες τις μανούλες μικρές και μεγάλες αφιερωμένα. Και πάντα λέω εδώ, το λέω εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Η μάνα είναι μία, οι γυναίκες είναι πολλές. Προσοχή στη μάνα λοιπόν. Σεβασμό και αγάπη. Γεια σου Νικολέτα. Ποντιακά περιμένει Νικολέτα. Σου Ευγενούλα εκεί στα Αλόνια με το μωρό σου και τη μαμά εκεί.

ανθρώπων. Για τον όμορφο τρίλοφο εκεί που μας ακούνε αφιερωμένο. Ας κουμπάρκω με τους λεβέντες σου εκεί. Είναι λίγο στεναχωρεμένος ο Γιώργος, αλλά τι να τον

άμα ακούει και η Κίτσα εκεί πέρα θα πει, δεν μου κάνει μια αφιέρωση. Να την αφιερώσουμε γιατί είναι πολύ καλή φίλη μας. Κυρία Κίτσα εκεί εργαζόταν στο ζαχαροπλαστείο Μπούσκερ. Πάντα με το χαμόγελο, γεια σου κυρία Κίτσα μου. Χαιρετίσματα και την κοράκλα σου εκεί τη Μαρία. Όλο το team εκεί που εργάζονται στο ζαχαροπλαστείο Μπούσκερ. Τα μεγάλα φοιτικά εκεί πέρα,

0: Θα τα αφήνω για τον Πάτερ Παντελή και στον Κούκο. Για όλη την ενορία. Γεια σου Πάτερ Λεβέντη. (23-5-10-51-308) μπορείτε να καλείτε. Κοντά σας ο Άγγελος Πυραλής με την ιδιαίτερη εκπομπή κοντά στην παράδοση. Κάθε Κυριακή από τις 10 ξεκινάμε. Τελειώνουμε στις 1 περίπου. Να είστε καλά όλοι. Το κινητό σας το γνωρίζετε, μπορείτε να το καλείτε. Το σταθερό μας 23-5-10-51-308. Και πάλι τα χρόνια μου πολλά σε όσους δεν είπα χθες. Αν ξεχάσαμε κάποια Μαρία, κάποια Δέσποινα, κάποιο Παναγιώτη, κάποια Παναγιώτα. Για το Μάγκη τον Παλάσκα να αφιερώσω και την παρέα του πάντα. Πάντα έχει παρέα ο Μάγκης. Τον παππούς ρε Τζορμπατζίδη Λεβέντη.
1: Με την τραγωδία τη γη τσιπώνε με.
0: Παλιός αγωνιστής κι αυτός.

σουτάκι από την εξοχή και αφαιρωμένα. Σφενδάμι, συγγνώμη, σφενδάμι. Η τέχνη.

Φιλαράκι μου το Μιχάλη και αφιερωμένα Ζωή και Κώτα με τα Κουτόπουλα Κατερίνης. Για όλο το τίμη και γεια σου. Φίλε μου καλέ, Μιχαλάκι. Πάντα δουλειά να έχεις, καλή δουλειά πάντα.

0: χαϊδεύω την Λαλία.
1: Όλα τα καλά φιλαράκια που μας ακούνε. Οπότε γινόταν χαμός, παιδιά.
2: Αχ,
1: πρώτα χρόνια που είστε εδώ, γινόταν χαμός από το τηλέ, δεν προλαβαίναμε. Τα όχι τραγούδια να πλέσε.
3: Ο κύρ Γουρμπάνα είναι η έμνα έθιμασε. Ο κύρ Γουρμπάνα.
1: Σ' αλλάζουν τα χρόνια, ε.

0: Ριτίνι. Άπολα το φάρι. Μαζί στη δουλειά είσαστε εκεί.
1: Τα παιδεία μέρινε.
2: Ει κυτριγάρι.
0: Έγινε αγορά.
2: Τα παιδεία μου. Άλλο εδώ και σκέρτανε. Επέμναμε μοναχοί.

Και με το χέρι εκεί, Μαριούλα. Άγγελε, πάρε μετά για το, για το φιλαράκι σου τραγούδι που θέλει, εντάξει. Έγινε, γουρίνα μου. Χαιρετίσματα σε όλους.

0: τέγκο νέα.
1: Τραβήνα ηλιά εκεί, χαμό γίνεται. Δεν υπήρχε καρέκλα, λέγεται στο Θανάσι. Γινόταν χαμό χτε. Καλημέρα, τα χρόνια πολλά στέλνουν όλοι εκεί τα παιδιά. Θανάσης, Νικολέτα, Δημήτρη, το προσωπικό όλο, να είστε καλά παιδιά, πάντα δουλειά με χαμόγελο και υγεία, ποτέ άλλο. Καλά που δεν ήρθα, ξέρεις, Θανάση.

αφιερωμένο για τον Χριστάρα εκεί τον για την οικογένειά του, μικρή μιλιά εκεί αφιερωμένα. Απ' την Κοράκλα εκεί αφιερωμένο. Γεια σου, Τερία.

τα είπαμε στον αέρα, ότι. Θα με πάρει μετά ο Άγγελος πάλι. Χαιρετίσματα και από τον Νότι και από Πλαταμούνα, που μας ακούνε. Για τα παιδιά του εκεί, για τον Άγγελο, για τον Λευτεράκο εκεί. Και για μένα εδώ, για την εκπομπή. Για τη μαμά του εκεί που ακούει

Εκεί για τη φάρμα Στεφανίδη να αφιερώσω για τον Νικόλα, για τον Θόδωρο και τη φίρμα, τον πατέρα του και αφιερωμένα για όλη τη φαμίλια εκεί. Γεια σου Θόδωρε, γεια σου Νικόλα, με την παρέα σου.

Σνούπι. Εδώ είμαστε κοντά σας, ο Άγγελος Σπυραλής, με την ιδιαίτερη εκπομπή κοντά στην παράδοση κάθε Κυριακή από τις 10.

με τραγούδια από την όμορφη Μακεδονία μας. Να φιλοκίσω τον Πολύγερο που μας ακούνε, την αγαπητή μας η Μίνα, τον γιο της τον Δημήτρη, την κόρη της την Άννα που μας ακούνε Ρόδο, τον Παρασκευά τον Γαμπρό, τους εγγονούλες εκεί, την Φέλη και τη Μελίνα και τον Σπυράκο, τον εγγονό της. Γεια σου Ασημίνα μου, την κυρία Άννα να στείλω την καλημέρα μου. Και στα παιδιά της εκεί, Τάσο και στον Σταρακή το Λαστιχά και σε όλη την οικογένεια φυσικά.

Καλημέρα Στέλκη, πάλι ο φίλη μου και η Σούλα, το κορίτσι του Ολύμπου. Γεια σου Σούλα μου, να είσαι καλά, χάρηκα που σε άκουσα, καιρό είχαμε να τα πούμε. Να περνάς καλά και ψηλά το κεφάλι πάντα.

Παναγιά εκεί, Ανατολική Θεσσαλονίκη, για το φίλο μου το Στέλιο, για την κυρία Μαρία που γιόρταζε χθες, για τις κοράκλες εκεί και τυχόν παρέα τους που έχουν. Άστε καλά, να περνάτε καλά. Για τα φιλαράκια, λέει ο Στέλιος, Πανομή, Καλαμαριά εκεί που μας ακούνε.

Να ευχαριστήσω και την φίλη μας και συνεργάτη το Μαράκη. Την είχαμε στη γραμμή τώρα, τα είπαμε και ζωντανά. Έστειλε και το Facebook εδώ την καλημέρα της και τις ευχαριστήσεις για τα χρόνια πολλά που τη στείλανε στο Facebook εκεί, τα πάντα. Να είσαι καλά Μαρία μου, να είσαι καλά. Για σένα αφιερωμένο, ξέρω σ' αρέσουν αυτά.

για το φίλο μας το Σωτήρη και την παρέα του εκεί στην Καλυθέα που μας ακούνε. Να σε καλά, Σωτήρη μου, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά. Προσπαθούμε πάντα.

Άγγελε, θα κάνουμε μια. Γιατί θα πάτε για δουλειά, κάτσε, θα το παίξουμε το τραγούδι. Εντάξει, πέρα για το φίλο σου. Για το φίλο σου το Σάκη. Τώρα, αφού είσαστε στο αυτοκίνητο, θα ακούσετε στο αυτοκίνητο, εντάξει. Δεν πειράζει. Θα βάλω εγώ τώρα το τραγούδι που ζητήσατε. Περίμενε ένα λεπτό.

επειδή πάει για δουλειά ο εγγονός μου εκεί, έχει τον ψήστη εκεί πέρα, τον Σάκη. Από το Λατοχώρι, είπες, από το Λατοχώρι ο Σάκης, Μερακλής είναι. Ζήτησα να ακούσουν το τραγούδι Βεργούλες. Άντε καλή δουλειά και να προσέχετε στον δρόμο, εντάξει. Τον Άγγελο, τον εγγονό μου και τον Άγγελο τον Πυραλή, Σάκη, τον ψήστη εκεί στα Μπινελίκια, είπαμε έτσι. Καλή δουλειά, παιδιά.

2-23-5-10-51-308 το τηλέφωνο της εκπομπής, μπορείτε να το καλείτε. Κοντά σας ο Άγγελος Πυραλής. Κάθε Κυριακή εκτός απρόπτου. Παιδιά, είχαμε πάρα πολλά απρόπτα. Να φύγει αυτή η παλιχρονιά φέτος.

0: 9 αδελφάκια ήμασταν, 9 και μονιασμένα. Είχαμε και μια αδελφή στον κόσμο ψακουσμένη. Πολύ μακριά τη γύρεψαν, πολύ μακριά στα ξένα. Κάνα σκι δεν την έδινε από τους αδελφούς της. Μον Κωνσταντής ανάγκαζε, μον Κωνσταντής τη δίνει. Κι η μάνα του τον λάλησε, η μάνα του τον λέγει.
1: Αν τη έχει λείπει η γη χαρά, και ποιος θα μου τη φέρει?
0: Δώστηνε μάνα, δώστηνε, κι εγώ θα σου τη φέρνω. 5 φορές τη χειμωνιά και 6 το καλοκαίρι. Έπιασαν και τη δώσανε την αρετή στα ξένα. Κι ήρθανε χρόνια δίσεκτα κι μέρες οργισμένες. Πέφτει τρανό θανατικό, πολύ βαριά αρρώστια. Πεθάναν όλοι οι αδερφοί, μαζί κι ο Κωνσταντίνος. Κι έμεινε η μάνα μοναχή, σαν καλαμιά στον κάμπο. Σ' όλους τους τάφους έκλαιγε, σ' όλους μυρολογούσε. Μα στο σταυρό του Κωνσταντή τραβούσε τα μαλλιά της.
1: Ανάθεμάσαι, Κωνσταντή, και μύργη αναθεμάσαι. Μου την έδωσε στην αρετή, τόσο μακριά στα ξένα. Τον ουρανό έβαζε κριτή για τους Αγίους Μαρτύρους. Αν τύχει πίκραγη χαρά, να πας να μου τη φέρεις.
0: Απ' το πολύ τ' ανάθεμα και απ' την βαριά κατάρα, το χώμα να ταράχτηκε και ο Κωνσταντής σηκώθη. Κάνει το σύννεφο άλογο και τ' άστρο χαλινάρι, και με την πουλια οδηγός την αδερφή του πάει. Τη βρήκε που λουζότανε, χτένιζε τα μαλλιά της. Καλημέρα σου, αδερφή.
1: Καλώς το Κωνσταντίνο. Για πώς μας ήρθες, Κωνσταντή? Για χάρη ή για λύπη?
0: Για χάρη ήρθα, αρετή. Στη μάνα σου να πάμε. Κοντολυγίζει τ' άλογο και πίσω την καθίζει. Στο δρόμο που πηγαίνανε, στο δρόμο που διαβαίνουν, πουλάκια και λαϊδούσανε με ανθρώπινη λαλίτσα. Θαμάζουμι, λογιάζουμι με τούτο δω το θάμα, να περπατούν οι ζωντανοί μαζί με πεθαμένους.
1: Άκουσες, Κωνσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια?
0: Πουλάκια είναι κι αδερφοί, κι άστα μην τα φιγκρέσαι.
1: Κώστα μου, γιατί είσαι κίτρινος, γιατί είσαι αχνιασμένος? Τι έχει το μουστάκι σου και το μισό κομμένο?
0: Από το δρόμο η μαρετή και απ' την ψηλή την πάχνη. Κι όταν κοντοζυγώνανε κοντά στο πατρικό τους, Κώστας πηδάει απ' τ' άλογο στην αδερφή του κρένη. Άιντα αρετή στη μάνα σου κι εγώ στον τόπο που ήμουν. Και χάθηκε ο Κωνσταντής ευθύς από μπροστά της. Ετρώμαξε η αρετή, στα μάτια της δεν πιστεύει. Γοργά τρέχει στη μάνα της, γοργά στο σπιτικό της. Βρίσκει το σπίτι της κλειστό, αυλή χορταριασμένη.
1: Άνοιξε, μάνα, άνοιξε, ήρθε η αρετή σου. Αν είσαι ξένος, διάβαινε. Αν είσαι χάρος, φύγε. 9 παιδιά σου έδωσα, άλλο παιδί δεν έχω. Η κόρη μου η μονάκριβη είναι μακριά στα ξένα. Άνοιξε, μάνα, άνοιξε, κι εγώ είμαι η αρετή σου.
0: Και από το πολύ το σπρόξιμο και από τα παρακάλια σηκώθηκε η μάνα της και άνοιξε την πόρτα.
1: Απίστευτο, κορούλα μου, πώς ήρθες μοναχή σου?
0: Τρέχει κοντά της με ορμή και τη σφιχταγκαλιάζει.
1: Σφίξε με, μάνα, σφίξε με να κλάψουμε αντάμα. Εγώ είμαι η κορούλα σου και εσύ η γλυκιά μου μάνα.
0: Κι αφού σφιχταγκαλιάστηκαν,

0: Για αυτούς που λείπουν από κοντά μας αφιερωμένο.
1: Στέριος ξύπης.
0: Φιλαράκια πολλά φύγανε.
1: Τώρα νύχτης μάνιψη. Στέριος ξύπης μάνιψη.
0: Καμάς άτομα φύγανε.

0: Από εδώ μας έφυγε η κολόνα. Κύριος Λάγκης, κολόνα. Στοιχώς όλοι έτσι θα φύγουν. Κάποια στιγμή.
1: Αρμήνι δίστεριο στην παρά.
0: Ό,τι γράφει στον καθένα μας.

Ζεσούλα, πάμε. 23-5-10-51-3-28. Ακούτε ραδιο Μάνος, κοντά σας ο Άγγελος Πυραλής. Με την εκπομπή κοντά στην παράδοση κάθε Κυριακή εκτός απρόπτου.

Μαρία Περιστεράκη εκεί από Οριστιάδα μας έστειλε εδώ στο Facebook. Χάθηκες, λέει, που είσαι. Χρόνια σου πολλά καταρχήν. Εγώ εδώ είμαι. Απλά είχαμε κάποια έκτακτα περιστατικά εδώ πέρα, δεν μπορούσαμε να είμαστε εδώ. Γι' αυτό το λόγο έλειπα κιόλας. Προς το παρόν η υγεία μας καλά είναι, όλοι καλά είμαστε. Το παλεύουμε. Να είσαι καλά και το χρόνο με υγεία, να χαίρεις την οικογένειά σου. Χάρηκα.

μας βρείτε στο Facebook Σπυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Messenger και στέλνε τα μηνυματάκια σας. Το σταθερό μας εδώ, το ραδιοφόρο, 45 χρόνια που έλεγε ο Μακαρίτη, 45 χρόνια. Το τηλέφωνο και η ίδια γυναίκα έλεγε πάντα. Άρε Λάκη που...

Γεια Σωτηρία, αφιερωμένο για σένα, αφιερωμένο. Ξέρω σ' αρέσει, Ξανθή Πικάρα. Την οικογένειά σου πάντα εκεί αφιερωμένο. 23-5-10-51-308 το τηλέφωνο της εκπομπής, μπορείτε να το καλείτε κοντά σας ο Άγγελος Πυραλής. Κάθε Κυριακή εκτός απρόπτου. Από τις 10 ξεκινάμε πάντα. Yeah.

και στον κουμπάρο μας εδώ, τον Αντώνη τον Παγώνα, εδώ στην Νέα Έφεσο. Γεια σου Αντώνη μου, για σένα, για όλη την οικογένειά σου εκεί πέρα, να είσαι καλά. Ζαχαρία το Χριστάκη εκεί στο Λιτόχωρο, γεια σου Ζαχαρία Λεβέντη.

από τις 10 κοντά σας ο Άγγελος Σπυραλής μέσα από τη ραδιοφωνία Μάνος με ιδιαίτερη εκπομπή κοντά στην παράδοση. Λέει να μαθαίνουν οι παλιοί να θυμούνται και να μην ξεχνάμε τα ήθη και τα έθιμα τις ρίζες μας, τις παραδόσεις μας, γιατί είμαστε Ελληνάρες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, είμαστε και Μακεδόνες και η Μακεδονία είναι μία και αυτή η ελληνική. Πάμε λεβέντες, πάμε! 23-5-10-51-308. Έχουμε και άλλη υποβιβέ τα παιδιά. Σαν τον παλιό καλό καιρό, μη φύγει κανείς. Πώς θα αντέξουμε και ζέστη. Αναδιόρθα το βγάλουμε, έτσι.

0: Την άλλη Κυριακή, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά, θα το ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι. Δυστυχώς η ώρα δεν μας παίρνει, τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι.
1: Είσαι και ένα φίλο που τον έκλαιγε.

Λοιπόν, πάμε μια επιθυμία εκεί. Τα παιδιά πάνε για δουλειά τώρα. Ξεκινάνε τη βάρδια. Αφιερωμένο από τον εγγονό μου τον Άγγελο τον Πυραλή για τον Αντώνη, λέει. Το βασιλιά της σούβλας. Και για ποιον άλλο μου πεις, Άγγελε, τώρα να το

0: Λοιπόν, να διορθώσουμε την αφιέρωση για το Σάκηλε, το βασιλιά της Σούβλας, και για τον Αντώνη που ετοιμάζεται για εργασία εκεί, και για, φυσικά για τον οικονόμο τον Άγγελο τον Πυραλή. Καλή δουλειά, παιδιά, καλή δουλειά. Εκεί στα Πινιλίκια.
1: Τα χέρια.
0: Ετήσματα το βραχνό εκεί, το αφεντικό το

χαρούμενο για αυτούς που λείπουν από κοντά μας, για αυτούς που φύγανε. Λοιπόν, συνεχίζουμε σαν τον παλιό καλό καιρό. 23 5 10 51 308. Κοντά σας ο Άγγελος Πυραλής.

Εδώ είμαστε, παιδιά, 23-5-10-51-308. Ακούτε ραδιομάνος. Ακούτε την εκπομπή σαν τον παλιό καλό καιρό με τον Άγγελο Πυραλή. Μας βρείτε και στο Facebook, Άγγελος Πυραλής, με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Messenger, τα μηνυματάκια σας εκεί, το σταθερό μας εδώ, το κινητό σας το γνωρίζετε. Τα λέμε κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί, με την εκπομπή κοντά στην παράδοση και μετά σαν τον παλιό καλό.

0: το φίλο μου τον Κώστα τον Τζιρίμπας εκεί από την περιοχή του Στουτκάρτη, Γερμανία. Στέλνει τα χαιρετίσματα φίλους και εχθρούς, λέει, εδώ που μας ακούνε. Να είσαι καλά ρε Κωστή μου, άντε και με το καλό, λέει, το Σεπτέμβριο θα κατέβει.
1: Αχ, με μάτι για δάκρυσμένα.
0: Άντε με το καλό, έχουμε και τα πανηγύρια το Σεπτέμβριο. Με το καλό να μας έρθεις.
1: Πως

0: είμαστε, παιδιά. 23-5-10-51-3-8-8. 25 λεπτά μετά τη μία. Πάντο παλιό καλό καιρό με τον Άγγελο Πυράλη.
1: Στο πρωί, από το βράδυ ως το πρωί.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι ζωντανό, έτσι. Πάμε.

0: Ρε φίλε Λευτέρη, πες μας λίγο γυναίκα.
1: Αυτό είναι αφιερωμένο από τη Σούλα, το κορίτσι του Ολύμπου, για τη Μέρη Βάσο, εδώ, την ακούμε. Για Σούλα, και τυχόν παρέα σου εκεί πέρα, αν έχεις. Ωραία, Μέρη Βάσο, έτσι. Πολλά χρόνια. Φωνάρα.

20 λεπτά για πριν από τις 2 εδώ. Εδώ είμαστε, Radio Man, ο Άγγελος Πυραλής κοντά σας, σαν το παλιό καλό καιρό. Μπορείτε να το πάρετε και το τηλέφωνο 23 510 51 308, να στείλετε τα μηνύματα στο Facebook εδώ, Άγγελος Πυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες, και το κινητό στο γνωρίζετε.

0: Παπαγιάννη, πάμε. Στους μερακλίδες, πάμε μερικές τυπικές έτσι.
1: Ο χωρισμός με πλήγωσε.
0: Για τον φίλο μου τον Τίνο εκεί που τον αρέσουν οι ζυμπέ.

κάτι για σένα κουλουβουριό τη αφιερωμένα. Περιοχή Ντόρτμουντ εκεί που μας ακούτε. Μένει κακομή. Κολλάψε λίγο.

0: τόσα αγκάλια και αγάπη σπηλιά.
1: Πέντε, 10, 51, 300, 8. Μπορείτε να το καλείτε, παιδιά. Εδώ είμαστε, ο Άγγελος Σπυραλής κοντά σας με την εκπομπή σαν τον παλιό καλό καιρό.

για Στουτκάρδη να αφιερώσω εκεί το φίλο μου τον Κώστα τον Τζιτζιλή, υγεία αφιερωμένο, την οικογένειά του, παρόλα τη γυναίκα, τα παιδιά εκεί, εγγόνια. Να σε καλά, Κωστή μου. Κόσμο λέει, το δοκίμασα. Πάμε.

0: σου ρε Μαριάννα, για τη Μαριάννα την Τζάτζιο εκεί αφιερωμένα. Για το σύζυγό της εκεί, για τα παιδιά της, τα εγγόνια, για όλη την παρέα. Γεια σου Μαριάννα μου, να είσαι καλά. Να περνάτε καλά όλοι σας.
1: Γιατί έχα πόλο το δουλειά παρά.
0: Γεια σου Δημήτρη. Το Δημήτρη το σεφ εκεί, το μεγάλο, το Λούλια. Στον Πλαταμόνα.
1: Έχω πια.
0: Κουράγιο Δημήτρη, κουράγιο.

για τον αδερφό μου εκεί στην Αριδαία. Καλό μεσημέρι, αδερφέ. Καλή όρεξη. Ξέρω, σ' αρέσει ο Ξανθάκης εκεί αφιερωμένα. Για όλη την παρέα εκεί. Καλή σας όρεξη.

Θα στείλω και ένα τραγούδι εκεί στο Λαγκαδά. Στο φίλο μου το Θωμά εκεί στον Πατερούλη τον Κώστα. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλή σας όρεξη.

Είστε στην παρέα μας, ακούτε Ραδιο Μάνος από την Πιερία, από τους πρόποδους του Ολύμπου και από το χωριό Νέα Έφεσο. Ακούτε Ραδιο Μάνος, 45 χρόνια και κοντά σας ο Άγγελος Πυραλής, σαν τον παλιό καλό καιρό ακούμε και την εκπομπή την Κυριακή το πρωί κοντά στην παράδοση. Μας κουλάνε λίγο πέρα από τα συστήματα, δεν πήρε μια συντήρηση.

Ευχαριστούμε λέει, για την αφιέρωση. Καλό μεσημέρι. Γεια σου αδερφέ, να είσαι καλά. Καλή όρεξη, καλή όρεξη. Ζέστη έχει, πολύ ζέστη. Να περνάτε καλά, να περνάτε καλά. Καλή σας όρεξη.

2-3-5-10-51-3-28, παιδιά, το τηλέφωνο εδώ, το σταθμού μας. Και το κινητό, όποιοι το γνωρίζετε, μπορείτε να στείλετε και μήνυμα στο Facebook. Και ο Σπυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες στο Messenger, εκεί τα μηνυματάκια σας. Τα διαβάζουμε και αναλόγως αν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα, τα λέμε.

Έλα, έλα, ξεκίνα. Στάθηκε για το μηχάνημα τώρα. Λίγο να θυμηθούμε τα παλιά λίγο.

Κουστάκι τσιρίμπας εκεί στο Τκάρδι που μας ακούς για την παρέα σου. Βάλε και ένα για μένα τσίπουρο εκεί πέρα και πιες την υγειά μου. Ζωή σου εγκαταλείπω εκεί. Μπορείς έτσι.

Ακούσαμε λίγα κινηματογραφικά τραγούδια που γίνανε επιτυχίες μεγάλες. Έτσι είμαστε και από τα παλιά και τα ωραία. Πρόμαυρο κινηματογράφο και σου λέω πάντα οι νέοι να μαθαίνουν και οι παλιοί να θυμούνται. Εμείς τα λέμε κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί, εκτός απροόπτου, με την ιδιαίτερη εκπομπή κοντά στην παράδοση. Μια εκπομπή κάνουμε προσπάθεια να ακούσουμε τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδος, διατηρώντας τα ήθη και τα έθιμα

μια εκπομπή 3 ώρες διάρκεια. Ξεκινάμε 1,5 ώρα με δημοτικά από όλη την Ελλάδα. Μετά έχουμε μισή ώρα ποντιακά. 12 με 12.30 έχουμε τραγούδια από την όμορφη Μακεδονία και τελειώνουμε θρακιώτικα. Και μετά έχουμε σαν τον παλιό καλό καιρό που συνεχίζουμε. Κάνα δυο ώρες, δυο ώρες, αναλόγως τα κέφια μας. Και αυτά γίνονται πάντα εδώ στο Ραδιομάνος κάθε Κυριακή. Εκτός απρόοπτου, πάντα. Έχουμε και τα απρόοπτα.

Ευχαριστώ πολύ την Κεραλένα για τον κύριο Κώστα εκεί από την Γαλάτιστα. Με καλέσαν λέει για φαγητό. Σ' άρεσε το πρόγραμμα, να είστε καλά.

τα χαιρετίσματα εκεί στην Γεωργία, την οικονόμου. Γεια σου Γεωργία. Καλό μεσημέρι κορίτσι μου, να περνάτε καλά. Για όλη την οικογένειά σου και αφιερωμένα από μένα και από τη Σούλα.

0: ακούσουμε και λίγο τη Βασούλα.
1: Οι φίλες σου σε κάνανε.
0: Γεια σου Στέλιο.

ραδιομάνους 103,4. Κοντά σας ο Άγγελος Πυραλής με την εκπομπή σαν το παλιό καλό καιρό.

Να ξεχάσω προσπαθώ μα δεν μπορώ. Μετανιώνω γιατί έγινε το ξέρεις. Σ' έχω πάντα στην καρδιά και στο μυαλό.

0: Λοιπόν, αφήσαμε την πίτσα τελευταία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για εσάς που ήσασταν μαζί μας εδώ από το πρωί, από τις 10 παρά εδώ είμαστε. Εύχομαι να περάσετε καλά.
1: Βρήκα απόψε πάλι τρόπο να σε σκεφτώ.
0: Δόξα Θεός την άλλη εβδομάδα
1: και να γίνει κάτι.
0: Την άλλη Κυριακή, να είμαστε καλά. Θα είμαστε εδώ γύρω στις 10 παρά. Με την εκπομπή κοντά στην παράδοση και μετά σαν το παλιό καλό καιρό. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, να είστε καλά όλοι, να περνάτε καλά και να κάνετε αυτό που λέει η καρδιά σας. Από τον Άγιο Καλή, το Ράδιο Μάνος, καλή εβδομάδα, γεια σας.

0: αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Καλά, ερχόμαστε. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη, γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη, τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερκόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Οδηγών IACS, πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, ερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη.

0: Πας στον Άλυπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
5: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Ψωσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Καλά, αντερκόμαστε!

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ραδιομάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Disco.

0: η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων.

0: και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία. Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
6: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγή, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
3: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
1: Ράδιο Μάνος, 103,4.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
2: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ράδιο Μάνος 103,4.

τόσα δίνω

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4. Ράδιο Μάνος. 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.